0: music. The sound beyond time.
1: Το πάταγε πάμε με καρκάλα. Μη κατάρα καρκάλα. Every time we touch this spot. Όχι, μας σας την πόβη βάταμε. Anna, you came to us. This part, well, how we chose to do that, okay.